Μην ακούσεις για κουίμπα, ακούω τον Μπόσκο, κουά, άμα τρίγε κοντάν ζάκο. Μόν καμπρίνι εντυνό κοντέρα, κοντάν ζάκο. Μόν τσου καπουάντζα, Ηλίας, Ματίας, ο Κουγκόζα. Αμίσια και μακούντσε, σίγουρα αν λόγω εντζάνι μου ζάκο. Κονσέμπρες, Ντάισον Γκρία, Μανόδου. Αμίσια, Ηλίας, Κουμούτσια, Κουάμ Κούντα. Μόν τσου καπουάντζα, Μανκα, Λουίς Βερισόνι, Κουτάν Πολαν Κόντο. Cosa buona, come ne ho? Hai fatto ciò che si usa da te quando si muove in veranza radio in San Pico, come ne ho? Si vuole un pan fum. Quasi, quasi, quasi, quasi.